μην τα βάρω εσύ, πάτησε. Ήταν γιατί εγώ που κάνω, φύγει με δύο λακά. Λοκάλ, σε τέλει. Ο μη λαγόνι το όπλο, εσύ ήταν άλλο λοκάλ. Αυτό είναι η καλαβέλα, εδώ ήθελε μόρα σμαίδα την φάτα. Και τότε ήταν ο αυτοκίνητο που ήταν τέπο. Σε ήθελα που ήταν τέπο, μακάρι.